0: πίσω από κοκόρια του και κεφάλι ταυλό του, καματά, μάλλο.
1: Η ταυλό του Ιεού αφάει τα μάλλη μεγάλο με λαμβάλι μανώνει. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Του ετάιμι μου ήταν ήτη. Που πούλε φαγαλεβελέει βακόε, είμαι εγώ τότε. Που μαου άτου κατοικόε, φίλα ολάβου, φαφιτάει, πομ πομ φόου κόεν. Που αμαου λόγου του, που φαφιτάει, φαφιτάει πήγε αθιόν. Εγώ ήρθα κοτάει όφαει αθιονά, φάει μάι και μαου μοουί. Που μαου σύε μάι αι αι πομ πομ φαγκλό κόεν. Ήρθα μάι μαου φαφιτάει πήγε αθιόν. Κοίτα, κολλέλε, ή φιλίμο, ή φαίνεται α. Πεόμικη μαντόλο, φανάω, ακέ, πομπον, κονί. Κακό κλοφουνάνι, κοίτα, κοφάκι, κλοφουνάνι, κοίτα, κοίτα, κοίτα, μαντόλο. Ουμα, άτο, αφαφιτά, ή πομπομί. Μα φαμαλό, κοίτα, ποτέ βίτα μάκα, φατά, οκέι, μα, προκλάμα, ή πομπομίνι. Πέγια, ονεβέλα, πέγια, λοντόνι, ή πομπον, κονί. Μάι έγμα φαφτάει που κοινάω τόλου που το απέκου Κάω φατάμου και μάλλον τόλου επομπογίνει Ή ατάμου ή λιάμου ή ογώ επομπογίνει Και έγμα ο ήλος ο παπάου Που κακέ μάω λάβα χαμωμό ή μετά Πέκα και κάω μάι έλαω μάλλη αθιόν Τόνια και μάλλον τόλου φαλό το φοόου Και φαμανάτου και μάλλον τόλου Αγάγω το επομπογίνει Μα κορέα του λάω μάλλον μάλλον και τα τάκη και μάλλον τόλου Και φαϊά μιλανίνα, σε μάγα τα πόκιμα, μάγα τα μούνο, ία. Μα κόρη, να μάλο χίν κοτοπέα, σε σου Χριστό, καμά φαμπού. Αμέν.
2: Αμέν.
0: Αμέν.
1: Αμέν.
0: Φαγμάλο, ατού. Πισόπε. Μάλο, απίτω, λαβρελέ, εταουλωτού, κι πομπογίνη, καου ατού, εταουφάσι, ταλιτάρι, άκη, κι μοτολού, καπένολο, πομπογίνη, παπέ, καγναουτόλου. Κοίνι κο να ασυχάκε και είχε τα ουπέσι είχε πόγι πόγινι. Πιζόπε πέτα το κοιόκο ατού μάλλον.